0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Την 3η 11 Αυγούστου 2026 όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίζας και επισκέπτες. Μπορείτε να συμμετάσχετε διαδικτυακά με έντυπο ή με βοήθεια εάν τη χρειάζεστε. Παρέχετε υποστήριξη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Και μην ξεχνάτε να συμπεριλάβετε στην απογραφή όλα τα άτομα που θα διαμένουν στο σπίτι σας τη βραδιά της απογραφής, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, βρεφών και επισκεπτών. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μια συνολική εικόνα τη Αυστραλία. Συμβάλλει στον σχεδιασμό σχολείων, κοινοτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υγεία και συγκοινωνίε. Με τη συμμετοχή σα βοηθάτε ώστε η γλώσσα, ο πολιτισμό και η κοινότητά σα να εκπροσωπούνται σωστά. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Καμπέρα.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Η νέα έκθεση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία, Δύναμοι άνθρωποι, είναι τώρα ανοιχτή. Με 180 εξαιρετικά αντικείμενα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία. Ανακαλύψτε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής Ρώμης, το θέαμα των μονομάχων και τη ζωή των καθημερινών Ρωμαίων. Από γλυπτά και ψηφιδωτά, μέχρι κοσμήματα και καθημερινά αντικείμενα, ανακαλύψτε τον πολιτισμό και την ιστορία της αρχαίας Ρώμης με έναν τρόπο που δεν έχετε ξαναζήσει. Κάντε κράτηση για το Ρώμη Αυτοκρατορία Δύναμοι άνθρωποι στο museumvictoria.com.au.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
1: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Καμπέρα.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Every culture,
2: every voice,
4: every day.
2: 3ZZZ.
5: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m, Friday 9 till 10 a.m, and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
6: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήρθατε στο ελληνικό πρόγραμμα του 3Z εδώ στα 92,3 στα FM. Είμαι ο καλήμαχος Σάββας Γρηγορόπουλος και μαζί μου έχω τον καλό φίλο τον Γιώργο Χρονόπολο. Καλημέρα Γιώργη.
7: Καλημέρα, καλημάχη.
6: Χαίρομαι που είσαι παρέα.
7: Καλημέρα σε όλους.
6: Μαζί μου σήμερα. Θέλω να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε, μάλλον συγγνώμη, καλή εβδομάδα σε όλους.
7: Και χρόνια πολλά όσοι γιορτάζουν.
6: Και χρόνια πολλά για όσους γιορτάζουν, οποιαδήποτε γιορτή και να γιορτάζουν. Και επίσης θα ήθελα να επιθυμίσω όλους εσάς που ίσως θα βγείτε έξω στους δρόμους και θα οδηγήσετε να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Υπάρχει πάρα πολύ νερό στους δρόμους, έχει βρέξει όλο το βράδυ και οι δρόμοι είναι επικίνδυνοι. Γι' αυτό να οδηγήσετε με πολύ μεγάλη προσοχή.
7: Συγκεκριμένα τώρα το πρωί που ερχόμουν, σε τρία σημεία από το Melvin Road είχαν πλημμυρίσει, οπότε καλά το έκανε το ανέφερες.
6: Θέλει πολύ προσοχή.
7: Θέλει πολύ προσοχή.
6: Μην τρέχετε πολύ.
7: Να πλημμυρίσει δρόμοι.
6: Γιατί τα αυτοκίνητα γλιστρούν πάρα πολύ και εύκολα χάνεται ο έλεγχος στους δρόμους όταν οι δρόμοι είναι βρεγμένοι.
7: Και έχουμε σχεδόν όλη τη βδομάδα με βροχές. Καλή μαχή.
6: Βεβαίως θα έχουμε, ναι. Έχουμε χειμώνα κανονικό και επομένως όλα αυτά πρέπει να τα περιμένουμε. Τι λες, δεν πάμε σε ένα τραγουδάκι?
7: Ναι.

Αγαπητοί ακροατές, όπως θα παρακολουθείτε κι εσείς, η Pauline Hanson και το One Nation ακόμα είναι επίκαιρο θέμα, συζητιέται, γι' αυτό και εμείς θα πρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο δικό μας, γιατί προστατεύοντας τον πολυπολιτισμό προστατεύουμε τα συμφέροντα όλων των εθνικών μειονοτήτων συμπεριλαμβανομένων μας και την δική μας ελληνική παροικία, τη δική μας ελληνική γλώσσα και τον δικό μας ελληνικό πολιτισμό. Οι γονείς μας δεν αφομοιώθηκαν, ενσωματώθηκαν πράγματι πολύ καλά. Ποτέ δεν ήθελαν να αφομοιωθούν. Γι' αυτό δημιούργησαν και ίδρυσαν εκατοντάδες ελληνικά απογευματινά και σαββατιανά σχολεία σε όλη την Αυστραλία για να διδάξουν στα παιδιά τους την ελληνική γλώσσα και τον πολύ πλούσιο ελληνικό πολιτισμό. Δημιούργησαν αδελφότητες και ελληνικές κοινότητες κτλ. Ναι, οι γονείς μας εργάστηκαν πολύ σκληρά και συνέβαλαν σημαντικά στην Αυστραλία, στην πρόοδο της, στην ανάπτυξή της. Με τον καιρό αγάπησαν και εκτίμησαν πολύ την Αυστραλία. Υπέστησαν επίσης πολύ ρατσισμό και διακρίσεις από την Κέλτο-Αγγλοσαξονική κοινότητα. Αυτός ο ίδιος ρατσισμός και διακρίσεις, όπως πάντα, τώρα στρέφεται προς το τελευταίο νέο κύμα μεταναστών που έχουν φτάσει. Οι γονείς και οι παππούδες μας δεν ήθελαν να αυτοκτονήσουν εθνοτικά, γλωσσικά και πολιτιστικά, γιατί αυτό ακριβώς είναι η αφομοίωση. Έχοντας εκφράσει πιστά όλα τα παραπάνω, θέτω το ερώτημα: πρέπει τώρα να απαγορευτεί κάθε μετανάστευση στην Αυστραλία από μουσουλμάνους με τη βάση ότι το Ισλάμ και ο τρόπος ζωής του είναι ασυμβίβαστος με τον Αυστραλιανό τρόπο ζωής μας? Είναι ένα σοβαρό ερώτημα, διότι δυστυχώς κατά κάποιο τρόπο οι μουσουλμάνοι δεν συμβιβάζονται καθόλου με τον τρόπο που ντύνονται οι γυναίκες, που φαίνονται μόνο τα μάτια τους. Κατά κάποιο τρόπο κάνει πολλούς ανθρώπους να μην αισθάνονται όμορφα και κατά κάποιο τρόπο να απειλεί και να απονομεύει τον Αυστραλιανό πολυπολιτισμό μας. Θα λέγαμε είναι καιρός ότι και όπως όλοι μας κατά κάποιο τρόπο έχουμε κάνει κάποιους συμβιβασμούς, έτσι θα πρέπει και η μουσουλμανική κοινότητα να κάνει κάποιους λογικούς συμβιβασμούς για το καλό όλων μας και για το καλό να προστατεύσουμε τον Αυστραλιανό πολυπολιτισμό μας.

0: ωραίο τραγουδάκι. Και είχαμε στην γραμμή κάποιον και μάλλον αν έχει καλή αντικαλοσύνη να μας πάρει τηλέφωνο ξανά, διότι χωρίς να το θέλουμε κλείσαμε τη γραμμή. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμα με το επόμενο θέμα μας, ώσπου να μας πάρει ο καλός ο φίλος τηλέφωνο. Η Αυστραλία είναι σήμερα ένα όριμο, ανεξάρτητο και δημοκρατικό κράτος. Παρά τα αυτά, περισσότερο από έναν αιώνα μετά την ομοσπονδιοποίηση του 1901, το Σύνταγμα της εξακολουθεί να αναγνωρίζει τον βασιλιά της Αγγλίας ως αρχηγό του κράτους. Το ερώτημα δεν είναι πλέον εάν η Αυστραλία μπορεί να κυβερνηθεί χωρίς μονάρχη. Αυτό το έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες. Το πραγματικό ερώτημα είναι εάν η συνταγματική μοναρχία εξακολουθεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας σύγχρονης πολυπολιτισμικής και πλήρως ανεξάρτητης Αυστραλίας. Οι υποστηρικτές του υφισταμένου συστήματος προβάλλουν εύλογα επιχειρήματα. Η συνταγματική μοναρχία έχει προσφέρει θεσμική σταθερότητα, ενώ το κοινοβουλευτικό σύστημα της Αυστραλίας συγκαταλέγεται στα πλέον επιτυχημένα του κόσμου. Στην πράξη, ο γενικός κυβερνήτης ασκεί σχεδόν όλες τις αρμοδιότητες του αρχηγού του κράτους και η μοναρχία λειτουργεί ως εγγυητής της συνταγματικής συνέχειας. Η σταθερότητα όμως δεν σημαίνει ότι ένας θεσμός πρέπει να παραμείνει αμετάβλητος για πάντα. Η Αυστραλία δεν είναι πλέον αποικία, ούτε εξαρτάται πολιτικά από το Ηνωμένο Βασίλειο. Διαθέτει δική της εθνική ταυτότητα, ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, ανώτατο δικαστήριο και όριμους δημοκρατικούς θεσμούς. Επομένως, γεννάται ένα εύλογο δημοκρατικό ερώτημα. Είναι ορθό ο ανώτατος πολιτιακός άρχοντας να αποκτά το αξίωμα του λόγου κληρονομικής διαδοχής και όχι επειδή είναι επιλογή του Αυστραλιανού λαού? Κατά την άποψή μου, η Αυστραλία θα πρέπει σε κατάλληλο χρόνο να εξελιχθεί σε κοινοβουλευτική δημοκρατική Αυστραλία, αβασίλευτη Αυστραλία, με Αυστραλό αρχηγό του κράτους. Η αλλαγή αυτή, όμως, δεν μπορεί να γίνει πρόχειρα ούτε να βασιστεί σε συναισθηματικά επιχειρήματα. Πρέπει να προστατεύει όσα έχουν λειτουργήσει επιτυχημένα επί περισσότερα από 100 χρόνια. Το σημαντικότερο δίδαγμα από το δημοψήφισμα το 1999 είναι ότι οι πολίτες δεν αρχεί να ερωτηθούν εάν επιθυμούν δημοκρατία. Πρέπει πρώτα να γνωρίζουν με ακρίβεια ποιο μοντέλο δημοκρατίας, δηλαδή αβασίλευτης δημοκρατίας, προτείνεται. Η αποτυχία εκείνου του δημοψηφίσματος δεν οφειλόταν αποκλειστικά στην υποστήριξη της μοναρχίας, αλλά και στην διαφωνία μεταξύ των ίδιων των υποστηρικτών της δημοκρατίας χωρίς βασιλιά για τον τρόπο επιλογής του Προέδρου. Η ορθή διαδικασία θα ήταν η σύγκληση μιας συνταγματικής συνέλευσης ή μιας ευρείας εθνικής επιτροπής με συμμετοχή συνταγματολόγων, πανεπιστημιακών, πολιτικών και εκπρόσωπων της κοινωνίας των πολιτών. Αποστολή της θα ήταν να καταλήξει σε ένα σαφές αυστραλιανό μοντέλο πολιτεύματος. Υπάρχουν δύο βασικές επιλογές. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπορούσε να εκλέγεται απευθείας από τον λαό ή να εκλέγεται από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο με αυξημένη πλειοψηφία. Προσωπικά θεωρώ προτιμότερο έναν μη εκτελεστικό πρόεδρο της Δημοκρατίας με αυστηρά καθορισμένες συνταγματικές αρμοδιότητες, ώστε να διατηρηθεί το σύστημα της υπεύθυνης κυβέρνησης και να αποφευθύνουν συγκρούσεις με τον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο. Κάθε μεταβολή πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο το 128 του Συντάγματος της Αυστραλίας, το οποίο απαιτεί έγκριση από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο και στη συνέχεια δημοψήφισμα, όπου απαιτείται όχι μόνο η πλειοψηφία των ψηφοφόρων σε εθνικό επίπεδο, αλλά και πλειοψηφία σε τουλάχιστον 4 από τις 6 πολιτείες. Τον υψηλό αυτό όριο δεν αποτελεί εμπόδιο στην δημοκρατία. Αποτελεί εγγύηση ότι οι θεμελιώδες συνταγματικές αλλαγές θα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει πραγματική εθνική συνένεση. Η Αυστραλία δεν πρέπει να γίνει δημοκρατία από αντίθεση προς την Βρετανική βασιλική οικογένεια, ούτε να διατηρήσει τη μοναρχία απλώς επειδή πάντα έτσι ήταν. Η συζήτηση πρέπει να βασιστεί σε συνταγματικές αρχές, δημοκρατική νομιμοποίηση και θεσμική σταθερότητα. Το πραγματικό ερώτημα είναι απλό. Χρειάζεται σήμερα η Αυστραλία έναν κληρονομικό μονάρχη ως αρχηγού το κράτους ή ήρθε η ώρα να αποκτήσει έναν Αυστραλό αρχηγό του κράτους που θα συμβουλίζει αποκλειστικά τον Αυστραλιανό έθνος. Πιστεύω ότι η ώρα αυτής της συζήτησης έχει πλέον οριμάσει. Αν η Αυστραλία επιλέξει την αλλαγή, αυτή πρέπει να γίνει με υπευθυνότητα, σαφή συνταγματικό σχεδιασμό και κυρίως με την ελεύθερη και ενημερωμένη απόφαση του Αυστραλιανού λαού. Γιώργο, κανένα σχόλιο?
1: Ανοίξουμε το μικρόφωνο εδώ πέρα. Λοιπόν, σωστά, όλα αυτά που είπες είναι σωστά. Πιστεύω ότι η Αυστραλία είναι ένα όριμο, ανεξάρτητο και πολυπολιτισμικό κράτος. Τώρα, ότι ήρθε ο καιρός να ξανασυζητηθεί πάλι και νομίζω ότι συζητείται πολύ στους κόλπους τώρα, το 2026, με πιθανό δημοψήφισμα μεταξύ το 29 με 32. Λένε να γίνει κάποιο δημοψήφισμα πάλι, γιατί το 1999, όπως προείπες, ένα ποστό, δεν θυμάμαι, 54% κάτι ήταν όχι στη δημοκρατία.
0: Πάντως νομίζω ότι είμαστε ένας όριμος λαός και είναι καιρός πια να καταπιαστούμε με αυτό το σοβαρό το θέμα και να ενηλικιωθεί η χώρα μας, να αποκτήσει την αξιοπρέπεια που της αξίζει με το να έχει ένα δικό της Αυστραλό αρχηγό κράτος.
1: Ναι, και το ότι ο βασιλιάς, ο Βρετανός μονάρχης ας πούμε, είναι αρχηγός κράτους, για πολλούς είναι περισσότερο ιστορικό, έχει περισσότερη ιστορική σημασία παρά πρακτική. Κατάλαβα, αλλά ότι η Αυστραλία πρέπει να, πώς το λένε, να γίνει ανεξάρτητο κράτος. Να, όχι να γίνει ανεξάρτητο, δημοκρατικό κράτος πρέπει. Εγώ το πιστεύω. Τώρα ποιος θα είναι ο πρόεδρος, όπως είπες, θα εκλέγεται από το λαό ή από το κοινοβούλιο?
0: Θα πρέπει,
1: τι ακριβώς θα
0: πρέπει αυτή η υποτροπή να επιλέξει ένα μοντέλο που θα προτείνει στον αυστραλέζικο λαό και βάσει αυτού το μοντέλο να γίνει το δημοψήφισμα και να ψηφίσουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Πάμε σε ένα τραγουδάκι.
1: Πάμε.

0: Τι όμορφο τραγουδάκι με την Γιώτα Λίδη, έτσι, γλυκιά φωνή.
1: Γλυκιά φωνή, δεν λες τίποτα.
0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα και αγαπητοί ακροατές, αν θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο να εκφράσετε και τις δικές σας απόψεις για τα θέματα που έχουμε αναφέρει, για οποιοδήποτε άλλο θέματα θέλετε εσείς. Ο αριθμός μας είναι 94 15 19 23, 94 15 19 23. Θα χαρούμε να σας βάλουμε στον αέρα για να ακουστούν και δικές σας απόψεις και οι δικές σας γνώμες. Οι συμφωνίες Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν. Ένας νέος άξονας ισίως στην Μέση Ανατολή. Η φωτογραφία των ηγετών της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν στη Μέκα δεν είναι απλώς ένα στιγμιότυπο διπλωματικής εθιμοτυπίας. Η συμφωνία αμοιβίας άμυνας που υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα στην περιφερειακή ασφάλεια. Η βασική της πρόβλεψη είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των τριών. Η πρώτη παρατήρηση όμως πρέπει να είναι ψύχρεμη. Δεν πρόκειται ακόμα για Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Η πολιτική και στρατιωτική δομή των ΝΑΤΟ, η θεσμική του συνέχεια και η πραγματική λειτουργία του άρθρου 5 δεν συγκρίνονται αυτομάτως με μια νέα τριμερή συμφωνία. Η υπερβολική χρήση του όρου περισσότερο συσκοτίζει παρά φωτίζει τη σημασία της εξέλιξης. Η σημασία της συμφωνίας βρίσκεται αλλού. Για πρώτη φορά αποκρισταλώνεται ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρον στρατηγικός τριγωνισμός. Η Σαουδική Αραβία προσφέρει οικονομική ισχύ και γεωστρατηγικό βάθος. Η Τουρκία σημαντικές συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες και μια ταχαίως αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία. Ενώ το Πακιστάν διαθέτει έναν από τους σημαντικότερους στρατούς του μουσουλμανικού κόσμου και πυρηνική αποτρεπτική ικανότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Ριάντ απέκτησε αυτόματος πυρηνική ομπρέλα ή ότι η Τουρκία απέκτησε πυρηνική προστασία. Σημαίνει όμως ότι η ύπαρξη του Πακιστάν μέσα στη συμφωνία προσδίδει διαφορετικό βάρος στην αποτρεπτική της διάσταση. Το ακόμη σημαντικότερο είναι ότι η συμφωνία αντανακλά την αυξανόμενη επιθυμία περιφερειακών δυνάμεων να μην εξαρτώνται αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλειά τους. Η Σαουδική Αραβία διαφοροποιεί τα στρατηγικά της στηρίγματα. Το Πακιστάν επεκτείνει την επιρροή του πέρα από την Νότια Ασία και η Τουρκία επιβεβαιώνει ότι θέλει να λειτουργεί ως αυτόνομος πόλος ισίως στον μουσουλμανικό κόσμο. Για την Άγκυρα ειδικά η εξέλιξη είναι εξαιρετικά σημαντική. Η Τουρκία παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά ταυτόχρονα

0: Αθήνα οικοδομεί ένα παράλληλο δίκτυο στρατηγικών σχέσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπει τον άπτο. Σημαίνει ότι προσπαθεί να αυξήσει την αξία και την αυτονομία της μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα. Και εδώ βρίσκεται το ελληνικό ενδιαφέρον. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να αντιμετωπίσει τη συμφωνία με πανικό. Έχει όμως κάθε λόγο να την πάρει απολύτως σοβαρά. Η Τουρκία αποκτά ένα ακόμη στρατηγικό εργαλείο και ενισχύει τη θέση της από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τον Κόλπο και την Νότια Ασία. Αυτό αυξάνει την διπλωματική της εμβέλεια. Η λογική απάντηση δεν μπορεί να είναι καταγγελία της συμφωνίας. Πρέπει να είναι η ενίσχυση των δικών μας στρατηγικών δικτύων. Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Κύπρος, Αίγυπτος, Ισραήλ και αραβικές χώρες με τις οποίες η Αθήνα έχει αναπτύξει σχέσεις. Το βασικό συμπέρασμα είναι απλό. Η Μέση Ανατολή εισέρχεται σε εποχή πολυκεντρικής ισχύος. Η Τουρκία δεν είναι πλέον απλώς μια χώρα που βρίσκεται ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία. Επιχειρεί να γίνει κεντρικός παίκτης ενός ευρύτερου συστήματος ασφάλειας. Η Ελλάδα πρέπει να τον αντιληφθεί εγκαίρως, όχι με φοβικό σύνδρομο, αλλά με στρατηγική σκέψη, γιατί στο νέο χάρτη ισχύως στην περιοχή όποιος δεν οικοδομεί συμμαχίας απλώς γίνεται αντικείμενο των συμμαχιών των άλλων.
1: Ναι. Δηλαδή, τι βλέπουμε εδώ πέρα, ότι πάει να γίνει κάποιον ΝΑΤΟ μουσουλμανικών χωρών?
0: Όχι για την ώρα. Είναι τρεις χώρες που αποφάσισαν ότι έχουν ανάγκη να κάνουν αυτή τη συμμαχία και να υπερασπιστούν η μία την άλλη.
1: Μιλάμε για τρεις ισχυρές χώρες, όπως προείπες.
0: Και μουσουλμανικές χώρες, βεβαίως.
1: Σαουδική Αραβία, χρήμα. Αλλά εδώ βλέπω ότι θέλει, αποκτάει με τη συνεργασία αυτών των χωρών, των άλλων δύο χωρών, αποκτά ισχυρότερη στρατιωτική εγγύηση από δύο άλλες μουσουλμανικές χώρες. Το Πακιστάν πάλι τι προσφέρει? Προσφέρει μια στρατιωτική ισχύ, μεγάλο στρατιωτική δύναμη αυτή. Η Τουρκία πάλι τεχνολογικά, μεγάλο τεχνολογικό και προηγμένο σύστημα σε στρατό και αμυντική βιομηχανία. Δηλαδή αυτές οι τρεις χώρες συμφωνούν σε ένα συντονισμό και αποτροπή σε αμυντική συνεργασία, κατάλαβες?
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: βεβαίως.
1: Είναι δηλαδή κάτι, έχουν, όπως ανέφερες, υπάρχουν συμφωνίες και άλλες από άλλα κράτη.
0: Δεν είναι καθόλου παράξενο αυτό που κάνουν, φυσικά, αλλά θέλει προσοχή. Και όπως ανάφερα, η Ελλάδα πρέπει να προσέξει, να μην πανικοβληθεί, αλλά με καλή σκέψη, καθαρή σκέψη, πάντα προσεκτικά, να κάνει το παν, να ενισχύσει τη δική της συμφωνία με τα κράτη που έχει, ώστε αυτή η συμφωνία να γίνει ακόμα πιο ισχυρή και να είμαστε έτοιμοι για το κάθε τι.
1: Συμφωνία με κράτη ισχυρά.
0: Ναι, αυτά που ανάφερα. Επομένως, είναι μια καινούρια, θα λέγαμε, πρόκληση των ορίζοντα, αλλά χωρίς να χρειαστεί να φοβηθούμε ούτε να παρακολουθούμε, αλλά με προσοχή να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα κατάσταση.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας και έχουμε στη γραμμή μας τον αγαπητό κρατή, τον...
1: Την κυρία Ανδριάνα.
0: Α, λάθος, έχουμε την κυρία Ανδριάνα στη γραμμή. Καλημέρα κυρία Ανδριάνα.
2: Καλημέρα, εγώ νομίζω θα βγει ο Δημήτρης.
0: Θα έβγαινε ο Δημήτρης, αλλά κάτι έγινε με τη γραμμή, τον χάσαμε και επομένως.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Με μεγάλη χαρά βγάζουμε σένα, Ανδριάνα μου.
1: Δευτέρα πρωί και χτυπάνε τα τηλέφωνα. Έλα.
0: Το λοιπόν, συνέχισε, Ανδριάνα μου. Να ακούσουμε την απόψη σου για οποιοδήποτε θέμα θέλεις να εκφραστείς.
2: Εγώ θα ήθελα να πω, Σάββατο, το θέμα που είπατε πριν. Αυτό που είναι η Αυστραλία σήμερα, κατά τη δική μου γνώμη, έτσι, το χρωστούμε στους μετανάστες. Όταν ήμουν μικρούλα, θυμάμαι, οι Αυστραλοί δεν ξέρανε ακόμα ούτε τι είναι η μελιτζάνα, θυμάμαι. Και κοροϊδεύανε πάρα πολύ τις Ελληνίδες που τρώγανε σκόρδο και τώρα τρώνε και αυτοί.
0: Και ελιές και τα λοιπά. Κάνανε
2: και γεια. Ελιές και τα λοιπά, ακριβώς.
0: Και τώρα γλύφουν τα δάκτυλά τους με υλικό φαϊτό.
2: Ναι, έτσι δηλαδή, και θυμάμαι, εγώ παντρεύτηκα πάρα πολύ μικρή, είχαμε πάρει ένα σπιτάκι, απέναντί μας ήταν ένας Αυστραλός, πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος και ερχότανε και μας μιλούσε πολλές φορές. Εμείς δεν είχαμε πιάσει, ο σύζυγος δεν είχε πιάσει ακόμα τα 30. Mm-hmm. Και είχαμε ξεχρεώσει το σπίτι μας. Αυτός ήταν κοντά 80 και δεν το είχε ξεχρεώσει. Και τα συγχαρητήρια που μας έδινε ο άνθρωπος εγκάρδια, δηλαδή θέλω να πω, ήρθαμε εδώ για να φτιάξουμε κάτι. Δεν ήρθαμε να διαλύσουμε αυτή τη χώρα, ήρθαμε να την προκόψουμε και αυτή τη χώρα και εμείς.
0: Να προσθέσουμε και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξή της.
2: Ακριβώς. Έτσι, να σας πω και ένα ποιηματάκι που έχω, Σάβα, έτσι, γι' αυτό περίπου σχεδόν έτσι.
0: Να το πεις, αλλά επέτρεψέ μου να προσθέσω κιόλας ότι
2: ναι.
0: Όλοι εμείς που ήρθαμε μετανάστες είμαστε αυτοί που δεν είναι μαύροι. Εδώ που θα λέμε, η μόνο ηθαγενή Αυστραλή είναι η Αμπρογίνης.
2: Σε όλοι... χάνω, Σάβα, σε χάνω, δεν ξέρω γιατί.
0: Με χάνεις τώρα, μ' ακούς?
2: Ναι, δεν ξέρω, χάνεται λιγάκι.
0: Τέλος πάντων, θα συνεχίσω.
2: Εσύ με ακούς καλά?
0: Ναι, εγώ σε ακούω μια χαρά, μια χαρά σε ακούω.
2: Εντάξει.
0: Αυτό που θα έλεγαν
2: έτσι. Θα βάλω λίγο τη σπίκα, για στάσω.
0: Βάλε.
2: Μια... Σάβα.
0: Εγώ σε ακούω μια χαρά.
2: Εντάξει.
0: Το λοιπόν, όλοι ναι. Εμείς, οι Λευκοί, είμαστε ή από καταγωγή μεταναστών ή μετανάστες.
2: Ναι,
0: η
2: βέβαια.
0: Πραγματική, η αυτόχθονη Αυστραλή είναι μόνο η μαύρη. Επομένως, υπάρχουν Άγγλο-Αυστραλή, Έλληνο-Αυστραλή, Κινέζο-Αυστραλή, Ιταλή-Αυστραλή και πάλι λέγοντας. Εγώ έτσι το βλέπω, έτσι το ερμηνεύω.
2: Όλοι είμαστε μετανάστες.
0: Έτσι,
2: αλλά
0: μπράβο.
2: Χώρα, τι κάναμε, μια χώρα δηλαδή που είμαστε τυχεροί όλοι που ζούμε σε αυτήν.
0: Χωρίς κουβέντα. Είναι μια υπέροχη χώρα. Όλοι την έχουμε διαμορφώσει σε αυτό το ωραίο, ωραιότατο πράγμα που είναι σήμερα.
2: Βέβαια, βέβαια. Εγώ θα πω ένα ποιηματάκι. Ομογένεια. Αφιερωμένο σε όλο τον ελληνισμό απανταχού. Η δική μας παρικία στη Μελβούρνη Αυστραλία. Όλη η ομογένεια σαν μια οικογένεια. Έλληνες που ξενιτεύτηκαν από την πατρίδα Ελλάδα, ξένο ψωμί που γεύτηκαν και ξενιτιάς πικράδα. Έφυγαν από τον τόπο τους για να δημιουργήσουν, με ελπίδα κρυφή στον κόρπο τους, πώς θα ξαναγυρίσουν. Τα καράβια τότε γέμιζαν, συνέχεια κουβαλούσαν, Έλληνες παντού άδειαζαν, λες και τους ξεπουλούσαν. Ελληνικές ψυχές παντού, σε όλα τις γης τα μέρη, ο Έλληνας απανταχού προσέφερε και προσφέρει. Έφτασαν στην Αυστραλία, πήγαν στην Αμερική, γέμισαν τη Γερμανία, είναι και στην Αφρική. Σκόρπισαν παντού στη γη, η ξενιτιά μια πληγή, πληγή που πολύ πονάει, αιμορραγεί και δεν περνάει. Δούλευαν και δουλεύουνε, σε λάσπες, σε μουτζούρες, ακούραστα παλεύουνε, πονούν πολλές μανούλες. Οι ξένοι walk φώναζαν το μετανάστη Ελλαδίτη. Παράξενα το σκοίταζαν, δες κι ήρθαν από άλλον πλανήτη. Τώρα τους χωνέψανε, σαν να ήπιαν σόδα. Walk να σε φωνάζουνε, έγινε κάπως μόδα. Το ποιηματάκι μου αυτό, στους Έλληνες το χαρίζω. Με τις πατρίδες τον καημό, το γράφω και δακρύζω. Με ελληνική σπιρτάδα, οι Έλληνες μελβουρνιώτες, την αγάπη μας στην Ελλάδα και τους απανταχούς συμπατριώτες. Πολλά τα χαιρετίσματά μου, με αγάπη και φιλία. Ανδριάννα το όνομά μου, από τη μακρινή Αυστραλία. Αυτό ήταν ένα ποιηματάκι χαρισμένο σε όλο τον ελληνισμό.
0: Πολύ, πολύ ωραίο και σε συντίζεται πάρα πολύ με το θέμα που ανάφερα νωρίτερα, με τις μέρες που ζούμε σήμερα, που η κυρία Πόλιν Χένσεν και το κόμμα της, το ρατσιστικό κόμμα One Nation, θέλει να καταργήσει τον πολυπολιτισμό, θέλει να καταργήσει το IBC, θέλει να καταργήσει το SBS, που είναι η φωνή όλων των πολιτιστικών γλωσσών μας. Θέλει να πράξει αυτά τα, για μένα, βαριά εγκλήματα. Γι' αυτό εγώ παρατηρώ.
2: Αντί να μας πηγαίνει μπρος, θα μας πηγαίνει πίσω αυτή.
0: Να μας πάει πίσω. Έτσι στο 50. Ναι.
2: Ναι, ναι. Είναι κρίμα. Μπορεί να θέλει να κάνει και μερικά καλά πράγματα, αλλά αυτό που θέλει να κάνει στους μετανάστες, για μένα είναι απαράδεκτο. Δεν ξέρω.
0: Είναι απαράδεκτο, Αντριάννα μου. Τα τελευταία 50 χρόνια ζούμε πολύ όμορφα και πολύ ωραία με τον Αυστραλιανό.
2: Ήσυχα, ήρεμα, αγαπημένοι όλοι.
0: Με τον Αυστραλιανό πολυπολιτισμό μας, σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, βαδίζουμε πολύ καλά και πολύ όμορφα. Εντάξει, από καιρό σε καιρό γίνονται κάποια εγκλήματα, ξέρω εγώ, που με αναστατώνουν λίγο, αλλά αυτά γίνονται σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν εννοεί ότι δεν λειτουργεί σωστά ο πολυπολιτισμός.
2: Έτσι, έτσι. Όπως... Το Γιώργο δεν ακούω, του στέλνω μια καλημέρα. Πού είσαι, Γιώργο, η φωνή σου.
1: Έλα, καλημέρα. Είπαμε, το πρόγραμμα είναι του καλήμαχου.
0: Εγώ δεν περάζει, είσαι συνεργάτης.
1: Ακούω, αλλά παρακολουθώ εδώ πέρα τα πεπραγμένα
0: στο διαδίκτυο, έτσι.
1: Στο διαδίκτυο, ναι.
0: Αντριάννα μου.
1: Ωραίο το ποιηματάκι σου.
0: Ήταν πολύ όμορφο το ποίημά σου.
2: Ευχαριστώ και εγώ για το χρόνο που μου δώσατε, παιδιά, και να εκφράσω
0: εγώ θα έλεγα, Αντριάννα μου, επίσης ότι θα παροτρύνω στους ακροατές μας που μας ακούνε, χωρίς φόβο, ότι δεν θα πρέπει να ψηφίσουμε εμείς, τουλάχιστον η ελληνική παροικία, αυτό το κόμμα, το ρατσιστικό κόμμα, το ένα έθνος της Πόλιν Χένσεν, που θέλει να γυρίσει το ρολόι πίσω στις μαύρες εποχές του 1950, όταν είπες και εσύ, όπως είπες και εσύ στο ποίημά σου, μας φωνάζανε γόγκ και πολλά χειρότερα άλλα. Όχι, οφειλούμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, να προστατεύσουμε τον πολιτισμό που δίνει αξία και αξιοπρέπεια στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, στην ελληνική μας παροικία και σε όλες τις εθνικές παροικίες που αποτελούν αυτή την πάρα πολύ όμορφη χώρα.
1: Και να μην ξεχνάμε να δηλώσουμε έμπρακτα ότι είμαστε.
2: Μόλις το έλεγα,
1: Έλληνες.
2: Γιώργο, το περίμενα.
1: Έλληνες.
2: Έλληνες είμαστε. Ακόμα και αν είμαστε γεννημένοι εδώ, οι ρίζες μας είναι ελληνικές. Και πρέπει να το δηλώσουμε αυτό.
0: Βεβαίως. Και να δηλώσουμε ότι μέσα στο σπίτι μας ομιλούμε την ελληνική γλώσσα.
2: Βεβαίως.
0: Να πάρουν τη γλώσσα μας στα σοβαρά.
1: Και όχι πρώτα αγγλικά και μετά ελληνικά. Ελληνικά.
0: Στο σπίτι
1: ελληνικά.
0: Μιλάμε ελληνικά. Αυτό.
2: Ελληνικά μόνο.
0: Αυτό να δηλώσουμε.
2: Ναι, και όπως με τα παιδιά μας μόνο ελληνικά.
1: Όπως έκανα εγώ από μικρά που ήταν τα παιδιά, τους μιλούσα ελληνικά, γι' αυτό και μιλάνε ελληνικά και τα καταλαβαίνουν. Αν και η γυναίκα μου έχει μεγαλώσει από πολύ μικρή, έχει έρθει εδώ. Ελληνικά φώναζα εγώ. Ελληνικά. Ελληνικά, ελληνικά.
2: Ναι,
0: και,
2: έτσι
1: θα μάθουμε.
0: Και ένα άλλο. Θα πάρω το θάρρος να εκφραστώ εκ μέρους σου, Αντριάννα. Η Αντριάννα μου πιστεύω μέσα τα σήματα του αέρος λέει ότι να τους πεις κιόλας, Σάββας, να δηλώσουν ότι είναι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί στην απογραφή.
2: Το λέω, ναι, Ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Γιατί δεν θέλουμε να διαλυθεί ούτε και η θρησκεία μας, όλα τα ιδανικά μας, όλα τα πιστεύω μας.
0: Ωραία. Εγώ το σέβομαι αυτό. Εγώ θέλω να απλώς να μοιραστώ με τους ακρότες ότι εγώ δήλωσα ότι η θρησκεία μου είναι η αυτόχθονη ελληνική θρησκεία. Δηλαδή η αρχαία ελληνική θρησκεία. Επομένως, έχουμε την επιλογή να δηλώσουμε Έλληνες Ορθόδοξοι στην απογραφή ή την αυτόχθονη ελληνική θρησκεία για αυτούς που θέλουν.
1: Ο καθένας ότι πιστεύει αυτό.
0: Σεβαστό. Και το ένα και το άλλο.
2: Έτσι. Αρκεί να είναι αυτό που είμαστε. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να απαρνηθούμε τη ρίζα μας. Ο άνθρωπος που απαρνέται τη ρίζα του, την ιστορία του, είναι σαν ένα κτίριο που βγάζει στα θεμέλια. Τι θα κάνει?
0: Θα καταρρεύσει. Έτσι, μπράβο.
2: Βέβαια.
0: Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καταρρεύσουμε, ούτε να εξαφανιστούμε, ούτε να εξαφανιστεί η γλώσσα μας.
2: Δεν μπορούμε να μας αλλάξουμε.
0: Εμείς δεν έχουμε σκοπό να αφομοιωθούμε. Δεν θέλουμε να αφομοιωθούμε, διότι όλα αυτά θα τα χάσουμε.
2: Πρέπει.
0: Θέλουμε να ενταχθούμε όπως έχουμε ενταχθεί με πολύ μεγάλη επιτυχία. Συνεργαζόμαστε πολύ όμορφα με τους πάντες γύρω μας, αλλά ταυτόχρονα προστατεύοντας την ταυτότητά μας στην ελληνική, την ελληνική μας γλώσσα, τον ελληνικό μας πολιτισμό.
2: That's it. Βέβαια. Εγώ τώρα, αυτό που είπε ο Γιώργος πριν, όταν ήταν μικρά τα παιδιά, καμιά φορά μου ξέφευγε και εμένα, το αρχίζαμε στα ελληνικά, στα αγγλικά. Και άκουγα το σύζυγο που φώναζε με τη φωνή του, ελληνικά. Μας έμεινε αυτό.
0: Έχει δίκιο. Και εμείς οι γονείς μας απαγορεύουν να μιλήσουμε στο σπίτι αγγλικά. Εγώ ήρθα 5 χρονών παιδάκι, σαν να είχα γεννηθεί. Φυσικά η πρώτη μου γλώσσα, η πρώτη μου γλώσσα εξελίχθηκε να είναι τα αγγλικά. Με μεγάλο κόπο κατάφερα να φέρω πίσω τα ελληνικά μου, Ανδριάννα μου. Με κόπο και δυσκολία φυσικά.
2: Αλλά... Έκανες όμως και είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ξέρεις,
2: πάρα πολύ
1: Ανδριάννα,
2: ωραία. Μακάρι και πολλοί άλλοι να το κάνουν.
1: Ανδριάννα, και καλή μαχή. Κάπου αισθανόμουν, καταλάβαινα ότι τα παιδιά έτσι δυσανασχετούσαν ότι τους φώναζα ελληνικά και τους έλεγα όταν είχαν αρκετά μεγαλώσει. Μια μέρα λέω, θα με θυμηθείτε. Τώρα να τους δεις οι δύο μεγάλοι ειδικά, η κόρη και ο γιος και ο μικρότερος, αλλά οι δύο πιο μεγάλοι. Μόλις μιλήσουν, πιάσουμε συζήτηση κάτι για το ελληνικό, κατευθείαν τρέχουν μέσα και παπ, το βρίσκουν κατευθείαν στο τηλέφωνο τους. Χαίρονται
2: ναι,
1: τόσο
2: ναι,
1: πολύ για την ελληνική καταγωγή
0: μου,
1: τους.
0: Δεν μπορείς,
1: την αρχαία ελληνική ιστορία.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς τη χαρά που νιώθουμε όλοι στην οικογένεια όταν ακούμε τα εγγόνια του αδερφού μου, που είναι τέταρτη γενιά τώρα, έτσι, να μας μιλούν ελληνικά.
2: Πω, beautiful, ωραία.
0: Ωραίο δεν είναι?
2: Πολύ πολύ ωραία. Δηλαδή αυτό σε κάνει ότι κάτι έχεις κάνει και εσύ προσπάθησες. Οι προσπάθειες σου δεν πήγανε
0: χαμένες
2: οι προσπάθειες.
0: Γι' αυτό
1: λέμε κάποια μέρα θα δικαιωθείς.
0: Πρέπει να πούμε και στα νέα ζευγάρια.
2: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Πρέπει να πούμε στα νέα ζευγάρια ότι να επιμένετε να μάθετε τα παιδιά σας ελληνικά. Είναι μια πρόκληση για σας. Και η ζωή χωρίς προκλήσεις δεν έχει νόημα. Δεν έχει αποχρώσεις που θα δώσουν χαρά.
2: Ναι.
0: Έτσι είναι.
2: Ναι, βέβαια. Σε αυτούς βασιζόμαστε. Στην εκκλησία τα πάω, παιδιά, πραγματικά εγώ συγκινούμαι που βλέπω νέα παλικάρια, νέα παιδιά, ζευγάρια και τα ζευγάρια να φέρνουν και τα παιδάκια τους, μωρά. Αυτό μεγάλη συγκίνηση μου φέρνει. Προχωράμε. Ο ελληνισμός δεν διαλύεται, να το ξέρω.
0: Αν θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανό τον ελληνισμό, εγώ παίρνω παράδειγμα τους γονείς μας. Όπου πηγαίνανε, μα όπου πηγαίναν, μας παίρνανε μαζί τους. Έτσι κι εμείς συνηθίσαμε να έχουμε Έλληνες γύρω μας. Δεν μας κακοφαίνονταν, έτσι μεγαλώσαμε με αυτή τη ζεστασιά και να ξέρουμε πώς να επικοινωνούμε και πώς να δεχόμαστε Έλληνες μέσα στο κύκλο
2: μας. Και δεν
0: είμαστε
2: ρατσιστές, ούτε εθνικιστές. Πραγματικά αγαπούμε αυτό που είμαστε, αλλά αγαπούμε και όλο
0: τον κόσμο γύρω μας.
2: Ναι, Ναι.
0: Δεν είναι θέμα ρατσισμού για μας, διότι δεν βάζουμε τον εαυτό μας ως ότι είμαστε ανώτεροι από όλους τους άλλους.
2: Όχι. Απλά είμαστε αυτό που είμαστε.
0: Σοβινισμό εμείς δεν έχουμε. Είμαστε αυτό που είμαστε. Είμαστε περήφανοι για την κληρονομιά μας. Θέλουμε να την μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές, αλλά ταυτόχρονα σεβόμαστε όλους τους άλλους ανθρώπους γύρω μας.
2: Μπράβο. Μπράβο. Ωραία. Ναι.
0: Αδριάνε, χαρήκαμε πάρα πολύ.
2: Εγώ να δείτε. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή σου εβδομάδα. Επίσης, Αδριάνα.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια.
1: Βάλε μας ένα τραγουδάκι τώρα. Έβαλε τραγωδί, μουσική.
0: Βεβαίως, έβαλε. Πάντα ωραία, Αντριάννα.

0: bit colder. It'll just be a bit quieter if I'm just traveling up and film all over.
1: Έλα, Δημήτρη, είσαι στον αέρα. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα, Καλήμαχε. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα.
0: Και καλημέρα στην Ανδριάνα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Μ' ακούτε?
1: Ναι, σε ακούμε, μια χαρά.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να σου χαίρω εσένα και τον Γιώργο για τη διαλογή καλών τραγουδιών. Δεν ξέρω ποιο τα διάλεξε ανάμεταξύ σα.
2: Ο
0: Γιώργος ή ο Καλήμαχος.
2: Ο Καλήμαχος, ο Καλήμαχος.
1: Δεν κάνει σημασία. Απολαμβάνομαι όμορφα ελληνικά τραγούδια.
0: Μπράβο, μπράβο. Δεύτερο να συγχαίρω την Ανδριάνα, ένας από τους πυλώνες, ο μεγαλύτερος πυλώνας ίσως της εξωτερικής υποστήριξης του ραδιοσταθμού σας. Μπράβο στην Ανδριάνα, μπράβο στα βήματα. Πολλή εργασία έχει βάνει για να μας ευχαριστήσει με την ωραία ποίηση. Τρίτον, μπράβο στα θέματα, ιδιαίτερα για την εξωτερική πολιτική της Μεσογείου, την συμμαχία που έκανε η Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Ίσως παρέλειψες να αναφέρεις ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τη Σαουδική Αραβία με Patriot.
1: Ναι, αυτό
0: εν καιρό πολέμου,
1: ναι,
0: στην ουσία εν καιρό πολέμου έχουν δεχτεί επιθέσεις και τα Patriot έχουν υποστηρίξει τις εγκαταστάσεις πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία πολλές φορές, πολύ επιτυχώς, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και, ναι, η Ελλάδα και η Σαουδική Αραβία έχουν πολύ καλές σχέσεις, ναι.
0: Αυτό είναι τώρα ένα αμφίβηση όταν μπαίνει σε στρατηγική συμμαχία με τις άλλες δύο χώρες, οι οποίες, ιδιαίτερα η Τουρκία, η οποία έχει εχθρικές διαθέσεις εναντίον της Ελλάδας, μετά σκέφτεσαι γιατί να είμαστε εκεί. Και μπράβο στην ελληνική κυβέρνηση που αποφάσισε να επαναεξετάσει την συνεχιζόμενη υποστήριξη άλλα μήνα. Μην ξεχνάμε ότι Έλληνες και Ελληνίδες ίσως στρατιώτες υψηλού βαθμού εκπαιδευμένοι κάνουν μεγάλη υποστήριξη εκεί πέρα. Το άλλο θέμα γύρω από αυτό το θέμα που ίσως παρέλειψες είναι ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Φιντάν, έχει μεγάλη εκστρατεία για να συμπεριλαμβάνει και την Αίγυπτο σε αυτόν τον συνδυασμό. Ευτυχώς μέχρι τώρα δεν τα έχει κατώσει. Δύσκολο να δει κανείς ποια θα είναι τα ωφέλη της Αιγύπτου εκτός από μια μουσουλμανική υποστήριξη, αλλά εν πάση περιπτώσει η Αίγυπτος έχει δείξει μια οριμότητα μέχρι στιγμής όσον αφορά τα ιδιαίτερα συμφέροντά της μέσα στη Μεσόγειο. Έχει βρει πολλές ποσότητες φυσικού αερίου. Κατά πάσα πιθανότητα ο μόνος τρόπος να το διοχετεύσει στην Ευρώπη θα είναι διαμέσου Ελλάδας. Κύπρο και Ελλάδας, ναι. Μάλλον κατευθείαν Ελλάδα, ίσως και για Μεσογειδή, δεν ξέρω. Πάντως έχει βρει μεγάλες ποσότητες. Νομίζω στην παρούσα φάση το υβροποιεί. Αλλά είναι φθηνότερα αν κάνει υπόγεια σωληνώσεις. Έχει βρει 33 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, κυβικά πόδια, που είναι 30 φορές την ποσότητα που έχουμε εδώ στο Best Flight, ή έχει χρησιμοποιηθεί εδώ στο Best Flight. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι μέχρι τώρα χειρίζεται πολύ υπεύθυνα η Ελλάδα, η ελληνική

0: διπλωματία την όλη υπόθεση. Μπράβο στους διπλωμάτες, δύσκολο έργο, δεν είναι μόνο η στρατιωτική επιρροή, αλλά είναι και η διπλωματία που θέτει την χώρα στον κόσμο σε ένα πολύ καλύτερο όφελος. Ναι.
1: Δημήτρη, σε μισό λεπτό θα έρθει από το σταθμό αυτομάτως μια δήλωση. Διαφύγει. Θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει και μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα.
0: Βεβαίως.
1: Όπου είναι τώρα θα μας έρθει. Αν θέλει συνέχιση και σταματάς όταν ακούσουμε.
0: Εντάξει, ό,τι άλλο θέμα θες να με ρωτήσεις είναι στη διάθεσή σου.
1: Για να δούμε, θα βγει τώρα αυτό ή θα πρέπει να περιμένουμε.
2: Σε μερικά δευτερόλεπτα πρέπει.
0: Εμείς συνεχίζουμε και αν έρθει, ας μας κόψει.
1: Ας μας κόψει, ναι.
2: Τώρα ακριβώς.
0: Το άλλο θέμα ήθελα να...
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
4: The following program is in Greek. 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη
0: από το 9 το πρωί,
5: Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ.
1: Έλα, Δημήτρη, συνεχίζουμε.
0: Εντάξει. Το άλλο που ήθελα να αναφέρω είναι τα θέματα της κοινότητας και την Ελληνική Συνέλευση που χτες ενημερωθήκαμε για τις διάφορες δραστηριότητες της κοινότητας που είναι πολύ εντυπωσιακές. Ενημερωθήκαμε για τον τρόπο ενίσχυσης των οικονομικών που είχαμε ένα one-off, ας πούμε, πληρωμή 6 εκατομμύρια δολάρια από παλιά ακίνητα που χρειαστήκαν να καλύψουν τις σημερινές χασούρες. Εν πάση περιπτώσει, μπράβο για όλες τις δραστηριότητες, μπράβο για το οικονομικό juggling, αλλά έχουμε δομικά προβλήματα ή πρέπει να μειωθούν μερικές δραστηριότητες. Δυστυχώς, αν χρειαστεί, δεν νομίζω. Ή πρέπει να ενισχυθούν τα οικονομικά, κρατικές επιχορηγήσεις, βοηθές από διαφόρους. Θα δούμε. Η υποχρέωση είναι του Διοικητικού Συμβουλίου και θα δούμε και την μόλις περασμένη χρονιά τι έχει γίνει. Πάντως πρέπει να επαναξεταστούν τα οικονομικά, να γίνει ένα μακρόχρονο στρατηγικό σχέδιο για το ποιες θα είναι οι δραστηριότητες και πώς θα ωφεληθούν και μακρόχρονες σχέσεις με τις κρατικές υπηρεσίες για υποστήριξη. Αυτά θα ήθελα να πω για την κοινότητα. Μπράβο στο Συμβούλιο για το έργο. Θα ήταν καλά να κάνουν και λίγο αυτοκριτική, να αναγνωρίσουν τα οικονομικά προβλήματα, να βάλουν σε σκέψη πώς μπορούν να διορθωθούν και πηγαίνουμε μπροστά. Αυτά θα ήθελα να πω για σήμερα, εκτός αν έχετε άλλο θέμα που ίσως θέλετε γνώμη.
1: Για την ώρα όχι άλλα θέματα, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σου.
0: Εγώ ευχαριστώ και περιμένουμε ανυπόμονα πότε θα δει ο Κατσάρης. Δυστυχώς θα χάσουμε σε ένα καλή μάχη. θα μας έχεις να πεις πολλά μετά από 4 μήνες. Νομίζω θα είναι και η τελευταία ημέρα που πριν πας πέρα.
1: Μάλλον ναι, νομίζω ότι σε λίγες μέρες φεύγω και εγώ για Ελλάδα και στο μεταξύ θα επιστρέψει ο αγαπητός φίλος ο Βαγγέλης Καψάλης και θα αναλάβει το πρόγραμμα όπως πάντα και θα σας καθίσει όλους συντροφιά. Λοιπόν, Δημήτρη, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα και ευχαριστώ που μου αφήσετε να ανταλλάξω τις γνώμες μου με την παροικία. Γεια σας.
1: Χαρά μας. Μάλλον η χαρά μας να μοιραζόμαστε το μικρόφωνο με όλους τους ακροατές μας, με ολόκληρη την ελληνική παροικία. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμα με ένα ακόμα τραγουδάκι.
2: Χρήστο. Recruitment earlier this year.